Κοσμός Καϊλές από Λέσβη και Γιάννου Πέγκο γκοβέρνοντορ. Καλά. Κάρτουλο, κάρτουλο. Περιγιάννου του μπερασάρτουν λίσκο ουτάνλι. Του λίσκο ουτάνλι. Λε, ούτσουεν γκοβέρνοντορα, λε, ούτσουεν γκοβέρνοντορα. Λε, εξ γκοβέρνοντορ κουιάλο. Ο Καβάε, Ρομπέρτο Μπόρχες. Πώς μπερασάρτουν λίσκο ουτάνλι. Του με πως άλλα τη λεπτή, νουκά χώσα μπιμ, νουκά χώσα, νουκά πως... Νουκά τσάλα, λε κάλλα του καμό, νουκά τσάλα, κάλλα του καμό, τι ρουπάρτα ο μπιμ, του ναί. Πέρασα, πως λεπτή, άλλα τη λεπτή, λεκά νουκά τσάλα, κάλλα του καμό, τι ρουπάρτα ο μπιμ, του ναί, τι ρουπάρτα ο πως... Ο σώθη, ο κάστιγο, ο κάστιγο. Non so come un castigo, per dire tu nai. Tu verrai come chicchi, come hockey, ma stava qui nelle cai dal tuo capo, pues legge tu reclamati, verrai. Tu lì scutani, tu lì scutani di autorità, so, pues già la parte stava nelle esposte tu capo, già lo sapevi nelle esposte, ma di volte ci viene le cai dal tuo capo, già la parte tu nai. Pues ya la tiene que nunca beta, pero más te voy a decir más beta aquí, más cosas aquí, más ángeles esposas tu cabo, pues verás a tu disco, tú reclamarte, que autoridades o pues que estaba bien de mal tu cabo, te lo pasa bien. Tu nai, le dico reclamarti quella sa, le dico cuidare quella sa, le dico cacciare quella sa, le la, le dico che io c'è le, ultimo governatore, le dico governatore calano, Roberto Borges, le dico cuidare, le dico cacciare, le dico cacciare.